0: να το σου πούνε. Ε, τον άκον. Τον άκον, ρε. Άκον.
1: Κόμψε τον άκον. Κόμψε για
0: να κόκο. Μωρίτσι που, ε. Τα βρήκα λίγο από μοτζαλό κουτρά. Μοτζαλό κουτρά.
1: Μάλλον τον έκανε.
0: Σωτοκό.